πειρασμένες. Πώς μείνω μπες βεζέ η ρέτσι τόμ τόμ τα ζάβεζα που πούστησε. Πρίτσι βλίζε σαν δεξ κάσνο ιε.